Τρέκει φλέζει φάνια να κάνει. Δεν έχει πρέπει το ερημίρ με τα πόλα νιά. Το σου πείτε χπάσεν σε πρόβειρα νιράς. Ρίσε, βέβαια, χουέφε με νόχι θα ζητούμε.